0: Σταδιδό Σαχάλη Τεναμίτ Κοβάν. Ρένα Χουάνχα Κουεσιλά Ρένα Καρτίλα Πανονέλ Ναδούρα Κατποχόξαν 77 95 66 00.
1: Di Juan Chinalus, di Tersan Internamento Salin Calepan, Aknakanao Anet, Anet Claudia, Celia, Utalicia, Quijalanchi Michal, Tincamcho Krebin Rabino Finzumatin, Aquanincha Aquilal, Sashkavana, Kevin Sandalias, Rio Vini, Anet.

Ρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ει τεντό πανουκίδα χατζιά μακάνα μαζε χαρούσια φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά καουρεστίν, ήλβε διμπάνου σπαμπαλέ τη ει τουαγκέ τα γιουάμ.

Ρισιλπάλης καουιλάς χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χαζιά μαγκάν αχμαζε χαρούξια κονκέμπρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ γιαλιπά καουρεστίν Ήλ ρεζιλπάλους μπαμπαλέτη ίσκ κονκέμπτα γιουάμ.

Ναχναράχναουε, ουσλί σκουλί, τυρούλι καεί, κακάδο, να ζελικουτάν, τεραβίλα έσαι κίνη και αλαλίν. Παγκελεύ λαχθήλωνε σοκολατίν, αρίνθαλι καγκέλ, λαχ και ολεθιλάλ, πραχλάλ κουτάν.

0: Καρού λιμπεϊάτσε, καρού κι άλλα λιμπουκμό τσιρίσι κι αχέλαϊν. Να χαχουλτικά τσακούρα πιγγέλ τσιρίσι κι αχέλαϊν. Τσαλι Σάββατο ειν, παπίσκα καρις μπέλι πω Σεπτέμβρε, τσαλένζα κουαλέ, ψα πούκτεσι παλαϊν.
1: 21 horas con 27 minutos.
2: Putuna kashqib chikawshla kamanu
0: ayo saluk jo kis kawshlankil martin tau uniforme replak batsunel reto o kensa campeonato
2: ayamanu mak awshlak narahaan parchi shunil litaguaxa serida fiate surutlan sashkap ohat convento santo domingo de guzmán opan
0: etzakalsi kile kanawat isk nachtana katsolok chak
2: chitiala kakui arana kashqib uniforme de batsunel camisola etalil chiru player mantas vinílicas gabachas banderas gorros lapicero Juan Chixcomón.
0: Ulani Marcoconsoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
3: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo de diseño y color.

Σα λέει όλε κομμών, σε ζεγεριβάλ, σα λέει όλε, μα τίω σε λιδιό, σε γιάννα γαματανή, χουν τσιλικούτα να είναι, άλλε κουτάν θα είναι, σα λέει όλε, βιέρνε, αλλά κουάν λι, λόγλαχο, να λε πιάλ, μπαρκ είναι κορατινά, λι κακουά, σα καβάει, λι στακ, λι πιάλ, αν είχαν, αν λι σαν Παύλο, σκαβί, βιγιά, σα λι Φιλιππέν, σε σέτσι, να όσα σκεκέ, λι κακουά, σα στο μαρέ, πιάλ, λαχ αγγέλ, αν είχαν, άχο και ο κόσμο την καγκύλα, αν τη Σαν Παύλο για να ελσόλε. Αβάντσα λιχονά λαϊν, σαϊλάν, τσορχίλ, τσοκερέ, τσεχουνιλέ, αχμίσιονέρο, λοκάλε, εμπιάδο, τσιχουνί, τσιχουνιλέ, τσεκουναβά, σαϊλέ, τσόλ. Βανάχλι λόγλα καγγέλι, ακ κάβρε συμπίλ, ακ μπέρε συμπίλ, ακ τσεκούλε, τσενά τσόλ, μπαλ, βεγιάν. Άρα να κουίτα καγγέλα, κερέ, βεγιάλ, λόγλα καγγέλι, σε κάβρε συγκουιαρί. Λες λι μισιονέρος, ακ κουάν, ακ κιό σεβάλ Σαν Παύλο, ακ λα τα μισιονέρος, λοκάλες, εμπιάδος, τσαρουέ βαΐν, αν έβλινε και σκανά λα τα μισιονέρος, αλλά καλεβάλ, ρικίν λα κουέτς καμπάλ, λα τα μισιονέρος, λι τα κλαμπιλάτ, μαρίσατ ελερίν, σκουάτσα χαλάντσι, λι σεκτόρ, σκουάτσα ραντι με κιάν, σπανουκί λα μισιόν, καρόν να σιάν κουέ Σαν Παύλο, καβιάχ καρόν να σιάν Σαν Παύλο, ρε λι κουτάν Ντομίνγκο, τσαλ κρέτσικο, Αβίνα Σιακέ Σαν Παύλο, Αβίβε. Εσκουά σκουιτσίν. Κοκόλιν τσόλ, να γλυ Κρίστο μποκό κερέ. Ραν κολλιάτι είναι. Λι Κρίστο μποκό κερέ, τσικουάκ λεσίν τσόλεχ. Αρούτε σίξ πανουκί λαέ λαχμίσιονέρο. Μα και μπα Ισραήλ κουτσίξ όλ χουνα γλυκομών. Μα και μπα τσικιά μπα χουνα γλυκομών. Ινκά. Λαχ μισιονέρος α αντεντό τα σίκ τσικουάκ λεσίγκ τσόλεχ σαλίπα βάλτσαν Σαν Παύλο. Ο κανάχ τσιο κίσια λερέ λαέσ λαχ μισιονέρος λί τα κλαμπιλές λί τε σίκ σαχαλάν λί καλεβάλ. Ο κανάχ λαέσ λαχ μισιονέρος λί τε σκανάχ τσι ροτσπένιν κιλεύ λί μισιονέρος λί τε κουλαχρανέ. Ο κανάχ να κατσίρε πικιάν λί μισιονέρος λί τε καμόκ μπέχτσιρε λί καμπλάλ ούτε λαχ μισιονέρος λί τε κουλαχ τσιούλα. Ο καλά, τσινόβος να σιάν κουέ Σαν Παύλο, τσαπαντιωσί ρε λιχακουά λιχαδιό, σάς ρε κατσόλ, νέχνε κουλέκ λιλόκλαχ σαμανίλ τακλά.